πίσω μου. Είχε τα χαρτερά, παιδί. Στο καζεχείρο βούσεις. Τα χαρτερά. Εγκύπω πάσα. Ο φάμος πονιέρο τέκνος. El amor no lo reflejo, como ayer,